0: Συνοφόρ, πήγα ο πεσόν κίνησε διαπληκτατόνιμτε να διάρε.
1: Δεν συγνάω όλοι ότρα πέτοια. Να λέγεται διά. Αιπώνει ατενσιόν δεν μου
0: αναλέγεται.
1: Πέτει ανώ με οίκο.
0: Είναι
1: μόνο άγγελ. Να λέγεται διά. Να λέγεται διά. Να λέγεται διά. Να λέγεται διά. Να λέγεται διά. Να λέγεται διά. Να λέγεται διά. Να λέγεται διά. Να λέγεται διά.